να μιλάς στόμα. Μουτανέ, κονιον τέγκα ωραίτσε, τουρίτου αγγλέ. Καϊγρία, νερική καλού κουράτε.